είδε μέρο να το τσιέντο. Αυτόπολη 9.10.11. Οκτώβρα можете πίτι μα ή βίνο. Можете σε να ζει νέκα λέπα μάρα να βαμ τόξει βίνο ου jedno ή οτ σάτρι. А можете βαμ τόξει ή σύρου. Λέπα μάρα. Το ιόνο σλατκο βίνο. Έκαι δε σμοκο σλατκο βίνο, πώς έτσι να πέσουμε. Τι σι, μόγε σλατκο.